0: Νουνάπα, μπορεί να πάει να παίζει σε σελ. Νουνάπα, ασύ, που είναι στο μπαν μαστε κούπι, να παίρνω ροά, να παίρνω προτζούσε, πε σε σελ να προτζούσε. Κοίτα του τζιμούν προτζούσε, με προτζούσε λο κομπιτέ, κοτλί. Οκ. Συντάτα, οι γάοι αφήκτε, ο προγραμμή του υπέτζι, νουμπζέ, φέρε και εξώ, είναι λέπου νου, μπαν και να μουάγε, μπαν και καπάμ, είναι λέπου ζουέν ανσάμ, αν ουέτ σε θέμπαν τζιφίγαν στην δεκότη, φέρε και εξώ που μυζικάλ σε σελ. Σόβνου λα μυζικ, νουμπζέ σόβνου λα μυζικ, με μαγαζιό, με μα κάνει μπαν και οκείο την πέτζι, οκ. Τότε το τάσι, το μπαν τέπιν φινικά τζι μα, το μπαν. Μπαν τραβάει, σε σελ, ναι, μπαν τραβάει, και μυζι σεν φέ. Του λέει δεκότη, ένα τραβάει τηλεβιζιόν, και μου τραβάει ράδιο, πα και προγραμμή φέ. Οκ. Σε μπαν προγραμμή ζ Αλλά σε έναν πρόγραμμα παίζει, ακόμα νου παίζει τούγο, ναι.
1: Σε παίζει λόγω επένδυ περσονήλ, ούνα πα παρίζα που πάνε μάστε, όμως που είμαι σίδι.
0: Ούνα πα πάνε μάστε, όμως που τζού, ούνα πα. Πότε μα γανιέ σίδι, λά, μα γανιέ κοπήλο, λά, μα καφέ και ξοδά βέκ, μάστε μόνα πα. Μετά λοιπόν, τι να πα, που νου κοιτ μάστε, ακόμα νου κοιτ μάστε. Nous avons le four track, après, ça n'était une allée, ça qui s'est fait le four track, n'allée, ça qui fait son bord, t'es dans la vec, t'es bien gagné mal, fini comment? Nous n'a pas, elle en doit, nous castons, nous quelque chose. En librairie que nous avons amassé mon travail, on peut bien lever nous, café ça va.
1: Là nous peut cause qualité composition David. Il s'agit bon mot qui crée portrait dans l'esprit.
0: Oui, crée sa portrait, exactement comme on peut s'expliquer là, il peut créer sa portrait dans l'esprit. Hein. La parine est une sorte qui dit, si mon âme, mon âme. L'âme, il y a très jolie chanson, oui, oui, c'est ça qu'on va voir. Mon âme, l'innocence, il y a même beaucoup, beaucoup quelque chose dans l'esprit, hein. Pour moi, hein. Beaucoup quelque chose dans mon esprit aussi. Tout sur les guerres, il veut mort. Dis à son sang, vraiment, vraiment. On s'y vraiment tout ça, hein.